0: רוצים עוד?
1: ירימון הפסקסיס να τον βρεις και να του πεις πως δεν θα αντέξω, δεν θα ζήσω. Φεγγάρι